Ρα. Αν τη ρικόρδι. Ει, κρεβάμε προς τα μέρδα, νο. Αγενοβαρά από το. Bastava farlo insieme, non è